Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσετε άλλη μια φορά στο υπέροχο πρόγραμμα της Κυπριακής Κοινότητας που μεταδίδεται κάθε Κυριακή live φυσικά από το 106,1 FM, το ράδιο Εξες όπως είπαμε. Μείνετε μαζί μας για καμιά νωρίτσα, έχουμε κάμποσα να σας πούμε σήμερα και πολλά και διάφορα. Για τη γειτόνισσα θα μιλήσουμε, θα βάλουμε δυο τραγούδια, έναν τραγούδι μάλλον δυο τραγούδια για τη γειτόνισσα. Λοιπόν, όπως σας λέω κάθε Κυριακή έχουμε 3 ώρες ελληνικούρας, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Μετά από μας η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και μετά η Ιερά Μητρόπολης.

Αλλά μακριά, μείνετε για μέ, πάρ' τον καφέ σας, το τσάι σας, κανέναν κουλουρό, κανέναν πινότσι, είναι έτσι που τα λέμε. Το λοιπόν, φυσικά έχουμε και Καζαντζίδιν και κανένα ανέκδοτο. Και τι άλλο έχουμε, μην ξεχάσετε, το Πάσχα το δικό μας είναι 12 του μηνός. Έχουμε πάνω από 100 άτομα μέχρι τώρα για την Κυπριακή. Σας παρακαλώ, τηλέφωνο 027-44-75-690 ή στείλτε email ή πάτε πας στο φάτσο βιβλίο, διότι έχουμε και τζαμέ που τον τούτο να μας να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γι' αυτό κάνετε εντάμε να κάνετε. Ο καιρός μας φαίνεται πως είναι να βρέσει και έτσι μπορεί να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κλέφτικα, αλλά και εκείνα είναι πολλά καλά κλέφτικον και ψάρι ψαρούν μάλιστα. Τι άλλο ήταν να σας πω? Τσίνο ήτανε. Την άλλη Κυριακή είναι το εγγλέζικο το Πάσχα. Εντάξει, ούλα Πάσχαν είναι, Πάσχαν είναι, τέλος πάντων. Το έχουν διαφορετική ημερομηνία αυτή, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με λίγα αγγλικά. Ladies and gentlemen, if you just tuned in, you're listening to the Cyprus Community Program on Access Radio 106.1 FM. Stay with us for the next hour as we present to you news, songs, updates on whatever's happening around our community and requests, whatever you want. Number here is 027-447-5690. Or ring the station on 385-8783 and we'll endeavour to find what you need and play it for you. Easter's coming up. Next Easter, next Sunday is the English Easter. The following East Sunday on the 12th is the Greek Easter. So please, the Cyprus community has a luncheon every year. We are getting pretty full, so if you're planning to come, please do it. You can get in touch with us on our Facebook page or find me directly on 027-447-5690 or any member of the community. Tell them and they know where to find us and we'll hold a table. We already got a basic idea how much we're going to cook. Anyway, it's the 29th of March, another end of a month, and it's a big day for Cyprus on the 1st of April. It's the day the revolution started in 1955 to get rid of the British colony, get rid of our British colony status that were there. A battle that lasted 4 years till March 69. So it's a big day for us. As was last week for the independence of Greece, 1821, when they started their revolution to get rid of the Ottoman Empire, and we started to get rid of the British Empire. Τέλος πάντων, μην τα παρολογούμε. 1η Μαρτίου, μεγάλη ημέρα για την Κύπρο. Φάμε την ώρα μας με τα μπλα-μπλα, ξέρω αν δεν που σκέφτεστε. Δεν πειράζει. Το ξεκίνημα ήταν η αρχή της επαναστάσεως εναντίον των Άγγλων. Ξεκίνησε το 55 και τέλειωσε τέλος του Μαρτίου του 59. Γι' αυτό να σας ξεκινήσω το... μην ξεχάσετε, Εθνικός Αγώνας Κυπρίων Αγωνιστών. Ήταν 1η Απριλίου, πρώτο τραγούδι πάνω.

Μάλιστα, ελπίζω να σταθήκετε για αυτόν τον υπέροχο ύπνο. Λοιπόν, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Για να μην ξεχάσετε, 29 Μαρτίου πέρασε και τούτος ο μήνας. Το Πάσχα μην ξεχάσετε, να σας το υπενθυμίζω. Λοιπόν, πάμε στο Λάρκο Λάρκου.

είπεν και γίνειν άφαντη. Ευθύς πομπρός μου χάθηκε για να άνεμος περαστικός. Ερά είναι η καρτούλα μου. Ευθύς ο νους μου στάθηκεν. Κι είμαι που τότε ξυστικός.

Ανεράδα. Αν μην ξέρετε, είναι το τραγούδι ποίημα να αφηγείται για μια εμπειρία ερωτικής έλξης και συναισθημάτων έντασης μέσα στο φυσικό τοπίο της Κύπρου. Ο τίτλος Ανεράδα αναφέρεται σε ένα πνευματώδες ή μυθικό πλάσμα του κυπριακού λαού. Ανάλογα με νεράιδα που συμβολίζει την ομορφιά, την επιθυμία και το ανεπίτευκτο. Η ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώτη νεανική εμπειρία έρωτας ή μια ποιητική μεταφορά του εσωτερικού συναισθηματικού κόσμου από τον ποιητή. Ποιος το έγραψε? Εντάξει, ο Βασίλης Μιχαηλίδης, το 19ο αιώνα, εν τόσο παλιόν. Τέλος πάντων, να σας παίξαμε αρκετά παλιά, να σας παίξουμε και έναν γινούρκο τώρα, η Κατερίνα. Το πάζι. Α, τι είναι το καημένη. Μοιάζει με τον ποιος που να μας πει τον έκτοτον, ο άλλος, ο κάκος, ο τοκπάζης. Τέλος πάντων, με ένα φουστάνιν ουρανό.

Μάλιστα, η Κατερίνα το πάζει με ένα φουστάνι ουρανών. Δεν μπορώ να καταλάβει γιατί το γράφω με ένα φουστάνι μπλε. Όχι, πως το φουστάνι της πάνω στον ουρανό. Τέλος πάντων, τι έχουμε να σας πούμε. Είπαμε πως είναι 29 του μηνός, είναι η 8η ημέρα του έτους. Είναι της Μαρίας της Αιγυπτίας σήμερα, είναι η Πέμπτη των νηστιών. Γι' αυτό να σας παίξω την Χάρη Αλεξίων. Μας παίξει ο τραγουδάκι Μαρία με τα κίτρινα, έτσι για να θυμηθούμε για την Μαρία. Η Μαρία γεννήθηκε κάπου στην Αίγυπτο τα χρόνια του Ιουστινιανού και από τα 12 χρόνια της ζούσε στην Αλεξάνδρεια, όπου διήγεν έγκλητων βίων, αν ξέρετε τι σημαίνει. Σύμφωνα με τον βιογράφο της, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο, αναζητώντας νέες περιπέτειες, τα βήματα της την έφεραν στα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 29 ετών, όπου και αποφάσισε να αλλάξει το επάγγελμα της και μπήκε στη θρησκεία. Λοιπόν, Μαρία με τα κίτρινα, αφιερωμένο σε όλες τις Μαρίες.

Μάλιστα, η Μαρία με τα κίτρινα. Ποιον αγαπάς καλύτερα? Να μας τα πει ο Δημήτρης ο Αϊβαλιώτης, που βγάλαμε στη φόρα τη γειτόνισσα. Όχι δική μου, κάποιος έχει γειτόνισσα καλές. Θα σας παίξω τον Δημήτρη Αϊβαλιώτη, γειτόνισσα. Και ρωτάτε που τα βρίσκουμε τούτα τραούθια. Στο διαδίκτυο φυσικά.

Της Αϊβαλιώτης, τίτλος του τραγουδιού «Γειτόνισσα». Αλλά δεν το αναφέρει μέσα πουθενά το «Γειτόνισσα», αλλά έτσι ονομάζεται φυσικά ο τίτλος του τραγουδιού. Τι ήταν να σας πω, είπαμε του Αγίου Μάρκου, επισκόπου Αρεθουσίων, Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, διακόνου εκ Φινίκης Μαρτυρισάντος και εταίρων πολλών μαρτύρων. Αν έχει πολλά δαμένα, τα πούμε νουλί.

Σήμερα αν σκεφτόσασταν να έρθετε στην πόλη, δεν υπάρχει πάρκινγκ πουθενά. Έχουν το φεστιβάλ, το Cuba Cuba, ολόκληρο καρναβάλι είναι, παντού κόσμος, παντώσε, παντάσμε. Λοιπόν, μόνο που λείπει καμιά